0: Για το τωρινή που το τωρινή όλοι του κρατεύου, μη του κρατεύου, μη του κρατεύου, μη του κρατεύου, μη του κρατεύου. Το τωριτούε για το τωρισάτα, γιατί και σαν το σπάνω γράτα, μη του κρατεύου,
1: μη του κρατεύου.
0: Vito Pate.